Ωστο τσουέν αδάρ γουρενετάν αισεγάκ μαρμαρδου εγίτεν ως κυρών ετάωσεν.

στο τσουέν, αλάρ γόρεν ετάν, αϊσεγάκ μαρμαρδου εγίτεν, ως κυρών ετάωσεν.

σαν το μπουρέ βαρούρα. Μάκε μάκε γίτεν το, τα οντό εγίτσιν μπάδα.